να φανείλ του φιν. Νιμλάει νεουέν του φιν μου. Καμά που κουρθούγγου με ο καλιούγγου. Κουέθα θούγγου. Και γουατώνει λίφρα και θουάμ. Ρωμελτσέ ουνγί κλειμένο ρωμέ. Κι με ο καμ ουέσια ουέλο ίντσε. Εγχαρή.